21 ώρας να 55 minutes, μην ξέρω καν μάμε στον λόγο μάρουν λόγω μάφη και λίγο εντελά είναι ένε. Ήδη δύο αστά βάντα μάφη μπέλα μάνε στρατουίνι, τζινικά, τζιτίκου τζιτς, τζα τζονγίνι.